0: μας αυτά. Να πρεχότλισμο σκένα, κόλπα τόπλισμο τέρκα,
1: τα
0: πατέργαμο σκένα,
1: και
0: σε τέργανε γκρέμο. Να πρεχότλισμο